0: Γεια σου κύριε Κώστο. Να κλάρει τη σάκα σε τρία τρία.
1: Νίβε φάκα.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Νίε νάιδο βενίσια. Και σε φρόλα μου βάρδαρ που μόστο. Αμακούιμος. Νίκασο. Έξι και γιούγα τότε.
1: Άρα είναι. Εγώ εγώ αντισύμι. Έτσι με τούτιο βάνα την ράδιο.
2: Γεια σου μάπο τον Πότσι Οικονόμοφ, σε λένε να γκρουπα τα μεμόρια, αεμισία τα soul really, σε κούκα